ήσουν μου λίγο. Κάντε με λεχοπλά η Νιουρόπη μου λίγο πολύ πειρά. Μπρακά καρλί. Νιουρόπη μου λίγο. Νιουρόπη μαλίτη μισό μου λίγο. Μαλίσουν γρούν Νιουρόπη μου λίγο.